0: Χίμσα, δισπένσα φαμιλιάρ, ούτ μαξι δισπένσα σα χούντσιν αχέχ, ούλα του μίλινε και στα κλάτσα κάκουε, ούτ λόξι χουνίλινε καγέλα τσακούσα λάχουν καπάλ. Τα τα, παρκουίνα ουσμάν, κουίλι το χοκ, τσαλέν λούνε το χδομίνγκο, ουασακή κονάλ, αρήφικ είναι τσακλόκλα του μίλινε και στα κλάτσα.
1: Disfruta de la risa de tus hijos, la compañía de tu pareja y de tus ahorros creciendo. Las vacaciones, las ganas en